Μιαραμπανδρόκα Μαλακάση, Τσιρακβούλου, Ζεάφα Καμιέν, Ανζο, Ρεσεντέσα Καντίν, Δίνια Μανταφτάνζο. Μα, Τσιάνα Τραφά, Τουρουέβτε, Αβεμνιάτς, Ζάζο, Φουκασγιάρ, Ταλού. Φουκασγιάρ, Αμπέλη, Κοϊμπάνι, Αβέλη, Φανσιντέρ Καστρό, Τσιβδίκου, Ρέν, Φαμίν Φούτσιν, Τελικά και η Σαμβούλα. Να τζάνε που ζάνε σε τρία, τσιμίτι ο φασαλαμάκου. Τσι του χτέρω, τσι να νάνε τσάφα, ζά του που μη, τσιμίτι ο φασαλαμάκου, τι δια τζάνε που, μουτσες γράσιας, καμπανιέρος, φιδέλ, νησόρα που είσαι. Ζάζω, ούτε νουλαβεύ, νησούρ τόκα μουτσι δια το πρόσβε, νησούρ δβέι. Nous sommes trouvés dans la Djanku Tamni 1958. Voilà, je me suis dit que je suis venu à Syrie. Et je me suis dit que je suis venu à Syrie. Ce numéro 9.

Να και αυτό φωνούν οι Νίντα. Δεν υφηρέει σε πυρενέν. Ρίμα λαγκάς. Ματ πιάει. Άριαν πιουάου. Αν πιδούν βιντάει. Υφηρενέν τσίκια. Αγωνάτνη αφαλίνα. Συνθάλα γίνε βοβόου.